ξέρεις, θα έχεις μάντα, αλλή μπούνε. Φέλεσαι τα εκείτσι μου να σκαλωγή πανάει. Ενάκα τα ήτανσι μου να κουίνει ουάνκα, αλλιάντα και απαρζιάνκητσι, σενιόρ, σαν μην κιακουσούνκητσι, σαν πάνε κοχτάπας ουάγη πανάει. Ακαί, το τωράει χαπίπι, σολβάριο χαπίπι, γιναλιάτ χαβέρ, το τωράει άλτα, το τωράει σέντρο, να εκουνάπι ουαριοσιάνκικο. A ver, trancapata, jinalyat, a ver, chayohuacho, chaymanta, a ver, yapachayaykich, saqay, pisunaypata, alameda, chaykunapi, oqipanay, uherikuanki, kurawasi, llaqtapi, jojua, chaykunapi, yapachayaykich, espagnapayki, kay horas tardempi, munakusqay, oqipanaykuna, napayasqa, kapankichis, amados hermanos, papan saminchakusungich, sapanki, jojta. Hinamanta haber pikunatan maikunatan mana napayar shanchishinaspa huchacharwasun, eso sería error garrafal no saludarles, ¿eh? Okay, panay kankuna napayasqa kapanki kay horas tardempi, hinaqa kay piña Dios nensi paisana taki kashan.

Και είπε νόκα ψυχασία νόκο γκρανό τσάουν για να πάει κουνά έπρεχε. Και είπε νόκα είκο ψυχασία είκο και είχα καγκούνα μαν και η μινιστήριο της Ιεχνέν την τσιάτσι μόσπα. Καστελιανό πέραχ και τσιά πέραχ. Διος πασίμιν τα περσνέξι μαν γουλιαρίσπα ο γεϊπαναί. Καλ πατσιαρίσπα δομένου πούντια ο πιούρι κουνίνσκ μάνα σουφισιέντε τσιόχ μεν σαχίλ ο γερί κουνίνσκ. Ασουάν τα γιατσανάντζης. Ασουάν αλιεραχτσά ρουάν ρουάν για περσμέκ ουγιαριουάν κίκο νεδιλιακιουάν ουγιαρικουάν κίκο νάσπα παλαβράντε για τσακούντσου αγκέιπανέι χινάκα αμαία ραδιοπιδάτα χονκαρούν κίτσου χαϊκάχπας άμα πούνε σακερουάν κίκο τσαπαλιαϊκουτάκ σαπαλιαϊκου χμάναν ατισαχκούτζερικ χάμαν κούστα μασατσαϊκουσουντσέκ ατισούμι αγκέιπανέι ατισούντζισμι κερές ποδέρ χινάκο αγκέιπανέικονα αβέρ σαπανκόχτα βαλερικού κίτσ Chay kawakay panaykuna kiraspi sapangkukta pipas personalmente anche aswangalinka no kiki radio bidaman pone charo sahmay pita ofensina principal central ricasiones paningi chayka koskulakta man chayramos paka avenida de la cultura chay pinkasi anrikin paradero Santa Rosa chay pingurayarun kinaspa Urai la toma, mayo la toma, mayo la toma, casi mayo, no es panín, que guatané y mayo, ¿eh? A mí mayo más, se dieron guitarcho. Buenos Aires, mancha, ero, ajinaca. Cheipi, urai la toma, hay con un iskei cuadrachata, iskei jokkali, mancha, mancha, jokkak kalima, mancha, naik. Chei, iskina, mancha, espaik, iskei cuadrata, iskei, iskina, mancha, espaik, y pañalado chat, javarikun, cheipi. Carro chacuna, al chacuchan, chei, Volkswagen, esca, cheñón, pa carro chacuna. Inachi kunata alchashanku tawa pesca saelesinchek ankechu nispa chayka Laduchantawan khawarinki chayka Manapone tarerunki chayta numeronti upanki allinta kama Inaspa 248 chaypi kashan hinaka yuparinin Familia yuqipanakuna Chaypi kashan emanansi gloria hinaka Kashan miriki chaypi oficina Pai kikin chaskirsunkichis May munaku sunkunwan bienvenido nespa hinaka ima waturikuychu kashan napaykuyta churakuyta munanki imatan wajyakuychu kashan chaykunata minkakuychu convencionpakchu kashan hamuy hamuy radio vidaman manapone tarirospataj hallp'apacha paraisoman rirunki riki chaypi kashallantaj hinaka personaykipas chayman aparunaykipaj hinaka Wawqipanaykuna may allinraqchu kanqa Dios pasiminta qhawaruyninchisqa hermanuykuna hermanaykuna